0: σημαντικότητα, σημαντικότητα. Ποιότητα ζωής,
1: ποιότητα ζωής.
0: Χαρά, χαρά, χαρά.
2: Πότε.
1: Πόθος.
2: Δίζια. Σανς.
1: Καλώς.